0: μάτι Άρη και Ιλία.
1: Αχα, αχα, τσιγκί, τσιγκίτσα, αχα, αχα, τσιγκί, τσιγκίτσα, αχα, αχα.